Καλούλα, τα μαγεριά. Τραγικοποιούνται τώρα και τώρα σε MSOKA S, ραδιοδρόμ. Σε MSOKA P, ραδιοφύλλο και ιδιωτικά. Σε MSOKA Q, ραδιοδρομίστα. Και σε MSOKA S, ραδιοδρομίστα. Καλούλα, ραδιοδρομίστα.